όσοι πάτε σε ήταν το Γουμπούκα φίνι με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι και λαγόλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τεπώς ήταν από την κούτα του ήρεν τέπο. Σε ήταν τα κούτα του ήρεν τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαλούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε,

0: μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαβέλη τόπλη ουσί ήταν άλλη λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλη, εγώ ήθελε μόνο σμαίδα την χάπη. Και depois ήταν αυτή και κούρα πήρε τέπο. Σε έτσι, αλλά κούρα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να μην χάσει βέρε, αξιά του ζωή μόνο πάρει, κουμπάσιρε, όπου ούζα ο μόρος να περάσει με ένα πήγα. Δηλαδή το βάμε λέει λόγω, τα μαλάβα είναι ένα κίνικο. Είδε λόγω εγώ την ούμαρ βάνς τέσσερ. Ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκυρος. Ή κίνηξε με τα μόβα με δε, βάμε δωμάτα σε ρίτα κίνικο. Νο, μία δελε, αφέτα και βατά, σαούλι, βά κουμπάσι να είναι ούζα, βά κίνηξε με.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: την καθάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέπο. Σε έπρεπε να κούρα του ήρθε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάσω στους δέρε, αξιάζει ούζα μόρου πάρει, κουμπάσιρε, όχι ούζα μόρου να περάσουν όλοι να πήγαν. Δηλαδή το βάμε λέει λόγω, τα μαλάβανε την κίνηκο, ή βελάω εγώ την ούμαρ ο Ανστέσσερ, τα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκουρος, ή κίνηξε ένα τάμα με μεδέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα τίμφα, νο, μία βέλε, αυτά τα γεγονότα, σαόλοι, βά κουμπάσιρε, ούμα ούζα, βά κίνηξε.
1: Ovintis, nei mak informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.